0: Μπακαλιάτο η Παναδερία Χανέτα. Καουσό να παχκάν μενιστή κατά μιζαρίτσι. Αρρώς, ασούκαρ, αθέιτε, φιδέος, ατούν, σαρδίνας, κομπιτερία ταπίς. Αρβέχα κούτα, σαρακούτα, μάτσικα, τσακίς καμότε, κίνουα, μανί, σούπτε γρανικούνα ταπίς. Ταντακούνα τρακά, πίνια, παλιάβα τανταντά, τσοκουράτε ταντακούνα, κατσίτος, εγκροζιάδος, ρεγόντο τάντα ταπίς. Αστάουν καρι, μπάριο κουνάπι, κομούνα κουνατήπις, τίντα πίτε, κουάσι, πίτε γκριζάκι γρίντζι. Για μία τσενγκί, ασάζα κουσκιόν, άτσκατα, πασανίσπακα, καχαμπάμπα μας χαμουιζά, μανιένα λιου παϊκούνακα, 03-29-12-540.
1: Supermercado Janeta, con amor y calidad.
0: Janeta, can mancara guasi.
1: Todo para
2: tu fin de espacio publicitario. A continuación, un programa clasificación E, entretenimiento. Amanecer alegre por Estéreo Buenas Nuevas.
3: El que canta al Señor ora dos veces.
4: Estéreo Buenas Nuevas, 95.3.
3: Bendito el pueblo que alaba al Señor su Dios. Música en expresión profunda. Las naciones necesitan el mensaje de amor en Jesucristo, el Señor.
4: Estéreo.

κερασίου που είναι τύπης. Τσάι καπακτά να μάθω. Τσάι τα γιατσε σκαμάντα, νιώκαν τσιουό που να μάμψει για τσετσίσου. Κάουσα η τία χτύρα, κάουσα η ουαν κασπάρα, τσάι ρίχ κασπάρα. Αμάρι νιώκαν τσιου εικούνα τσιγαρίχτη, αμάρι νιώκαν τσιου φέρσα το κουρίχτη. Τα ιταλίου τα σερβίσπα καουσάσουν, ίδιος παξίμητε για τσετσίσου.

τα ανακούσπα καντάσουν, τα ανακούσπα μανιάσουν, τα ανακούσπα διούς παξίμητα για τσάσουν, τσάς να ρουραχπίκα, κούια τα ητα διούσκα, μάι πικάς πάπης κάντα νιουκάτα ουακιτσιγκά, κάντα νιουκάτα μανασακιγκάτσου, κάντα νιουκάτα κουίδαγκάμι, μη ζεχιντικούνα μαντάπης, κάντα νιουκάτα, εισκουδούαν πακαξίνα πακασάμι νισκάμι, για ητο παξιμίκα, αστα ουανκαρι πάει πίξ, σοχιτάς πακαουθα πίκα, του κουιτεντασιούν κούνα μαντάπης μίσα τσισάμι νισκάμι.

0: είναι η Μαργαρίτα.
1: Είμαι Τσέρικα.
0: Η Αλιάνκα που ρίκους παζάπης, διοστάκα, νιάμαν τσαναλιάνι. Και εκεί παγάζει ο κουνάτα. Σούχτα την κουνάτα της, την καναλιαουάνι. Σαϊμάν τα μικά ήταν Λιουλιάνι. Και εκείν τα κουλιάσπα. Λιούς μαντάς κασίνα, μανάτσου μου κάουαν, καθαράσπα, καουθανάτα μου να γυμάν.
1: Σιρτού τα χτσουνιγκή βουνιπάς. Μιου κάπης τιούς τα μανιάσπα, ψάσαν ζατάμι βιασκάνι. Μιου κακούσα του κούτσου, μουνάνιμι.